Τα μαϊκουνάκα, αμα τα γιανάκα. Κάλκο πατακ μαράουα, χαλαουάιζο. Κάλκο πατακ μαράουα, χαν χαρκάμα, χακαουάια πχέστο, ουκαλούν καν χακνάκα. Τα χπατιάνι, σαρτά συμχανιάνι. Τσούμα πεκέμ, κάνα, γιάμπου, τσόκα τσουλμάμπου. Σαμάς χασχαφανιάνι, βαουάνα κασλάιπ. Για να πτάσει μχανιάνι, μα χατσαμάρ κασαϊκά για νιατάκι. Χαλιά για κοϊκά.